Μόβα Καριανή. Μου χαρά FM, σε καλά νέα ούτω μου. Τα παίω μα, τα παίω μα, για να νου μα. Μου χαρά FM, σε καλά νέα ούτω μου. Σνάμ, ρε, σνάμ, σβούτ.